ξέρετε ότι τα vlogs κάνω τα με το κινητό. Αλλά σήμερα κάνω το vlog με την κάμερα. Επειδή πόψε, θα πάμε Castle Club. Ασπέτα. Επειδή πέρσι που πήγα Castle με το κινητό, ήταν λίγο χάλια, ειδικά ο ήχος, δεν ακούγεται καθόλου. So, πόψε θα πάμε αυτή την κάμερα, αλλά χωρίς το μικρόφωνο, επειδή συνήθως έχω... Τι είναι